0: Ναι, Ρόζετ, μην τα δέει, αν είναι τα λαμπόστη και τα στάτσα τα κάρτα. Έτσι μπορείτε μου γόνια λίγα, τα μανάκια και τα στράμου, τα μανάκια.
1: Εγώ δεν είπα, ο μπλέν, τι σε γιάν. Θέλω και εγώ, ολο.
2: Στες με σύν. Α, σαλούτ, ατσιβέινε τα γουαρίτα. Κατίνα μα τρέκια, τότε φουρτουγουέιτ.
1: Μπράβο, μουσική ασυμπαδία.

0: Ναι, Ρόζετ, μην τα δέει, άμυνε τα λαμπόστη και τα στάτσα τα κάνα. Τι μπορείτε μου γόνια λέει, τα μανάκια και τα στράμου, τα μανάκια.
1: Εγώνια, νεφα, ουμπλέν, τι σε γιάν. Θέλω και εγώ, ουλο.
2: Στες με σύν. Α, σαλούτ, ατσιβέινε τα γουαρίτα. Κατίνα μα τρέκια, τότε φουρτουγουέιν.
1: Μπράβο, μουσική ασυμπαδία.